Θράδογλακ, Θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σπινούκ. Και μη φύρεν, λεκ φύρεν, σε φύλλο.